0: 你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯了！你疯 你把老子惹急了，天把老子还给撞中！
1: 把凳子过来，
0: 你给我老实点，给我坐下。
1: 先坐好了，老实点啊！